Κομμάτια τα χαρώτη, τίντι τα ρούα, ελίντι ο κανακαγόνε τα γιάτρε, κοσά τα μάρκα, αχετίδα, αχετσαμάλα, αβιτσούλα, δωρεάν κάπα, τα κυθαραβίπα, αχουιτάνε, αχουλίκι μαμάρα, τη χιλούμπη τη σύντα για τα έκρη του Ναλαϊκοτέχα, ο κανακάχαρμα.